Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει μόνο ένα καλοκαίρι που το ζούμε την κάθε στιγμή. Θα ήταν τότε που ξάπλωσε στα πόδια μου. Τα παιδιά κοιμούνταν. Κάτι μου είπες, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί όλα είχαν το άρωμά σου. Το μαξιλάρι, οι κουρτίνες, το βραδινό αεράκι. Μητέρα, Ελένη Παπανδρέου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γράμματα που έγραψε στο βλέμμα τους η αγάπη. Όνειρα που κέντησαν στον ύπνο τους οι αράχνες. Ο θάνατος σαν ύφασμα σύρθηκε ανάμεσά τους. Έσβησαν έτσι τα λαμπρά τους μάτια, σαν λιχνάρια. Μικρός θρήνος, Νάνος Βαλαωρίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το κενό που άφησες ορίζει τη θέση του πάνω μου. Ένα μικρό σημάδι στον νόμο γίνεται ο τόπος της μοναξιάς. Προστάζει το σώμα να θυμηθεί αυτό που δεν ξέχασε ποτέ. Είναι γυμνό και δεν ξέρει τι να κάνει μέσα του τη νύχτα. Το κενό, Ελένη Παπανδρέου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και εγώ να λέμε
2: μελά. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μοναξιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θεύγες.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στις αμμουδιές θυμίσου οι πεθαμένοι καθώς περνάς γυρεύουν να μιλήσουν. Κείνα που χτίσαμε θα μας γκρεμίσουν. Μοιάζει να νίκησαν οι νικημένοι. Τούτη την άνοιξη κανείς δεν ξέρει. Ο ποταμός μου γέμιζε το στόμα και ο ήλιος με κρατούσε από το χέρι. Τα άλογα γύριζαν χωρίς το σώμα. Όταν ξανάρθαμε το καλοκαίρι, Θεέ μου, πώς άλλαζαν οι πύργοι χρώμα. 3. Νάνος Βαλαωρίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλένιου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία. Στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τις τώρα πρόσφατες τελευταίες επιτυχίες του Γιάννη Κότσιρα, «Τα χέρια μου ανοίγω», «Καλημέρα μελωδία», 7 και 11 η ώρα. Καλημέρα σε εσάς που είστε ακόμα εδώ. Είμαστε όλο και πιο λίγοι. Εγώ αυτό βλέπω. Στους δρόμους τουλάχιστον. Παραγγέλνεις πιο εύκολα, βρίσκεις να παρκάρεις πιο εύκολα, βρίσκεις τραπέζι πιο εύκολα. Και όλοι εμείς που έχουμε μείνει εδώ, όσοι είμαστε, σερνόμαστε κατά κάποιον τρόπο ή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταβάλουμε τη λιγότερο δυνατή ενέργεια για να διεκπεραιώσουμε ό,τι έχει μείνει. Εν τω μεταξύ, άλλη ιστορία αυτή. Όσο έρχεται το διάλειμμα του Αυγούστου, τόσο συνειδητοποιείς πόσα πράγματα δεν έχεις προλάβει να κάνεις. Και πόσα πράγματα προκύπτουν τελευταία στιγμή για να κλείσει το όλο θέμα πριν τις διακοπές. Οπότε, σας καταλαβαίνουμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 για ακόμα ένα πρωινό. Καλημέρα, μελωδία. Να πούμε με την ευκαιρία ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς, κάπου εκεί, και θα αρχίσει να πέφτει από Σαββατοκύριακο. Υπομονή και συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Λάρας, Αναβήσει, πάμε τόσο παλιά. Το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Τα χρόνια της υπομονής. Καλημέρα μελωδία, 7 και 12.

εδώ του Μάνου Ελευθεριού, τα χρόνια της υπομονής. Το τραγούδι γράφτηκε στη μεταπολίτευση, άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποια ήταν τα χρόνια της υπομονής. Αλλά καταλαβαίνουμε επίσης πως η έννοια αυτή, δηλαδή τα χρόνια της υπομονής, μπορούν να είναι πολλά. Ακόμα και αυτά που περάσαμε πριν από λίγα χρόνια κι εμείς, αυτά που διανύουμε και τώρα, μέσα από μια άλλη ανάγνωση. Όλα είναι σχετικά. 7 και 4 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα. Τα έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες. Η εκπομπή αλλάζει σύνθεση, οπότε επιστρέφει ανανεωμένη σύντομα. Επίσης, αλλάζει και το group μας στο Viber, το καλημέρα Μελωδία. Άρα, αν θέλετε τώρα να στείλετε κάποιο μήνυμα στην εκπομπή, σημειώστε τον παραδοσιακό τρόπο, σας τον θυμίζω. Στέλνετε μήνυμα μέσω Viber ή WhatsApp στο 695-6614-992. Καλημέρα και πάλι. Και τώρα, Αλκίνος.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

καλό μου, Γιάννης Μιλιώκας. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει τώρα συναυλίες και η Ιουλία Καραπετάκη σενά και όχι μόνο. Ένα τραγούδι που επιστρέφει στα πράγματα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα, 7 και 23 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα δώσει σε έναν ή σε μία από εσάς 11.500 ευρώ. Προλαβαίνετε κι εσείς να στείλετε μήνυμα, αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Στο 19.600 το στέλνουμε, γράφουμε win και τίποτε άλλο και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι Παρασκευή στις 4 και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό του μηνύματος. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε αμέσως. Μην χάσετε την κλίση δηλαδή. Θα περιμένουμε για 5 χτυπήματα. Και αν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Έτσι κερδίζουμε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Σπανού και αυτό υπέροχο ταξίδι, το οποίο το περιμένουμε κάποιοι, όχι όλοι, διότι δεν είναι και εύκολα τα πράγματα πια οικονομικά. Αλλά ας βάλουμε σε αυτή την εξίσωση και τα ταξίδια τα άλλα, τα πιο μικρά ή τα ταξίδια του μυαλού. Και αυτά κάτι κάνουν κάποιες φορές.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης, η ώρα πάει 7.30, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα έχουμε το Designer Outlet Athens. Να, αυτές οι μέρες που είναι ό,τι πρέπει για να ψωνίσεις πράγματα πριν το διάλειμμα του Αυγούστου. Και εκεί έχουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις και μάλιστα εκεί θα βρούμε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ήδη outlet τιμές σε μοναδικά designer brands, αλλά και θα βρούμε έναν προορισμό για να περάσουμε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα μας. Με shopping με στυλ, όπως μας λέει το Designer Outlet Athens, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Και φυσικά να πούμε ότι το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Μαθαίνουμε περισσότερα στο designeroutletathens.gr και συνεχίζουμε το μεταξύ με Ορφέα Περίδη. Καλημέρα, Μελωδία. 7.30.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Προπόληση ψυχής δεν προβλέπεται, γιατί τότε θα είχαμε συνεχείς κατασχέσεις και πληστηριασμούς από πολιτικά γατόπουλα που θέλουν να διαθέτουν για καλό και για κακό τρεις τουλάχιστον ψυχές. Γάτος, Γιάννης Πανούσης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Μολδαβία. Πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου, σήμερα 8 παρά 20 ώρα. Στην εικόνα της ημέρας δυστυχώς συνεχίζεται η φωτιά στην Πάρο. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει λεπτομέρειες, εκκοινώθηκαν ήδη 9 οικισμοί. Και μάλιστα διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ ότι υπήρχαν περιπτώσεις που οι κάτοικοι δεν έφευγαν εύκολα από τα σπίτια τους. Παρ' όλα αυτά, εκκοινώθηκαν οι οικισμοί. Φοβόμαστε δυστυχώς πως θα ενισχυθούν οι άνεμοι σήμερα. Φεύγουν επίσης και άλλοι πυροσβέστες για Πάρο από Ραφίνα και το μέτωπο τώρα είναι προς Τρυπητή. Να ευχηθούμε να σβήσει γρήγορα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια και ιδιαίτερα σε νησιά με τόσους τουρίστες και τόσο νευραλική σημασία στα πάντα. Καλημέρα. Εν τω μεταξύ διαβάζουμε ότι υπάρχει και νέα φωτιά, αυτή τη φορά στη Λέρο, σε χώρο με απορρίμματα, ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, μακάρι και αυτή να σβήσει γρήγορα. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ, η Χάρης Αλεξίου τώρα και το κύμα στο πρωινό της Τετάρτης.

Μητσοτάκη στα Ανίποτα. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα, 8 παρά 9 η ώρα. Όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, οι σταθεροί φίλοι της εκπομπής, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι. Μουντιάλ είδα ως τουρίστας ελάχιστα, αλλά με ενδιαφέρουν τα γύρω-γύρω. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά παιχνίδια, τα εμπορικά παιχνίδια γύρω από το ποδόσφαιρο ή το Μουντιάλ συγκεκριμένα. Και θα σταθώ για αυτό το λόγο σε κάτι που διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Έχει, λέει, μπει πολιτήριο στο Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA. Και τι αποκαλύπτουν οι Times τώρα? Αποκαλύπτουν ένα σχέδιο, λοιπόν, του Προέδρου της FIFA για τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα διαχειρίζεται το παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Περίπου, λέει, το 20 με 30% της εταιρείας θα δοθεί σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν στενή σχέση με τον Τραμπ. Αυτή είναι η είδηση των Times και το διαβάζω στην Καθημερινή. Η UEFA, λέει, έχει σκληρή αντίδραση. Έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση. Αν ισχύει. Δεν θα μου έκανε πάντως καμία εντύπωση το να μάθω ότι θα υπελευθερωθεί τελικά. Δυστυχώς. Συνεχίζουμε με το Αγάπη που έγινε δίκο μαχαίρι. Σε ένα πολύ ωραίο remix. Φυσικά τραγουδάει η Μελίνα. Το remix του Papercut. 8 παρά 8.

0: λόγια η αγάπη είναι δίκοπο μαχαίρι εξορισμού ή έγινε μόλις. Μέλινα Μερκούρη εδώ, υπέροχο τραγούδι αγαπημένο από την ταινία Στέλλα. Η αρχική εκδοχή, μια, κατά τη γνώμη μου, μια από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια λοιπόν βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίοθεσσαλονίκη.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Βασίλη Παπακοσταντίνου και η στίχη εδώ του Θανάση Παπακοσταντίνου, παλιά τώρα, δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτη, η ώρα έχει πάει 8 και 10. Θα ακούσατε κι εσείς, φαντάζομαι, την είδηση με τους 6 τόνους κρέατος που θεωρήθηκε ακατάλληλο. Τους ελέγχους τους έκανε η Περιφέρεια Αττικής, όπως διαβάζω εδώ. Η αρχή έγινε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νέα επιχείρηση χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Εν τω μεταξύ, το κρέας που βρήκαν δεν είχε ούτε νόμιμη σήμανση, ούτε έγκυρους κωδικούς, τίποτα. Τι μας λέει αυτό, μεταξύ άλλων, αυτή η ιστορία? Γιατί τα βρήκε όλα αυτά, ας πούμε, η Περιφέρεια Αττικής και δεν τα βρήκε ένα επίσημο σύστημα ελέγχου? Διαβάζω ένα σχετικό σχόλιο τώρα στην Καθημερινή που λέει το εξής, μεταξύ άλλων. Υπάρχει έλλειψη, λέει, ενιαίου συντονισμού. Δηλαδή, αρκετοί φορείς. Διαβάζω ένα σχετικό σχόλιο τώρα στην Καθημερινή που λέει το εξής, μεταξύ άλλων. Υπάρχει έλλειψη, λέει, ενιαίου συντονισμού. Δηλαδή, αρκετοί

0: Καλημέρα Μελωδία. Εδώ, στο τέλος, στα τελειώματα του Ιουλίου, είμαστε όσοι έχουμε μείνει εδώ στην Αθήνα, 8 και 21 η ώρα. Σας θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι που μπορεί να δώσει χαρά σε έναν ή σε μία από εσάς μεθαύριο Παρασκευή. Και θα σας δώσει και πολλά χρήματα βέβαια, γι' αυτό. Θα δώσει 11.500 ευρώ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, να δοκιμάσετε την τύχη σας, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4, μέχρι τις 4 περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό, άρα έχουμε το νου μας λίγο μετά τις 4 για να απαντήσουμε στην κλήση. Αν δεν απαντήσουμε, χάνεται το τηλεφώνημα. Άρα λοιπόν, έχουμε το νου μας. Απαντάμε στο τηλεφώνημα και μόλις μας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, εμείς λέμε 11.500 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε, 11.500 ευρώ. Πόσο βολικά είναι αυτά τα χρήματα αν τα λάβεις ξαφνικά στο λογαριασμό σου πάντως. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με την Ιουλία Καραπατάκη που θα τραγουδήσει τώρα το νερό στη βάρκα όπως το τραγούδισε για μας στις κασέτες του Μελωδία, δηλαδή σε αυτές τις συναυλίες που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Νερό στη βάρκα, Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Τετάρτης, 29 Ιουλίου σήμερα, 8:26 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου οι σπουδές στις επιστήμες αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Μιλάμε τώρα για τους φοιτητές φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας που εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν έτσι πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, λοιπόν, που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 26. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε αμέσως μετά με Νίκο Γιώγαλα και τη Βασιλική. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
3: Καράβι το φεγγάρι.
0: Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί, προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήει στα χάη, και σένα του καπέλου σου πλατιά και φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν να μου λες κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα, τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων, και αυτός ο άνεμος τρελά τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Φαντασία, Γιάννης Καρύμπας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.

0: Νίκος Γιώγαλας και η Βασιλική. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα, 8 και 34 η ώρα. Ωραίο το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει μια φράση με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη ανακαλύψει, βρει, έστω και τυχαία, τις 4 από τις 5. Ψάχνουμε αυτή τη μία φωνή, την αντρική, που λέει πάντα έντεχνα. Μάλλον όχι, λέει, η φωνή λέει τη λέξη έντεχνα. Το μοντάζ λέει πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ποια αντρική φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Έχουμε δώσει, επειδή έχετε δυσκολευτεί πάρα πολύ και επειδή τώρα πλησιάζει και το τέλος της σεζόν, θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν λέμε το εξής: δεν είναι τραγουδιστής, όμως μπορεί να τραγουδήσει στις εμφανίσεις του. Επίσης ασχολείται με τη σάτυρα και επίσης δώσαμε μια βοήθεια ακόμα χθες, ότι συχνά φοράει μια στολή. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Γιώργο. Αν βρει τη φωνή αυτή, κερδίζει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Γιώργο, εσύ?
2: Ναι.
0: Καλημέρα. Δημήτρης εδώ από Μελωδία.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γιώργο, πού σε πετυχαίνουμε, με τι ασχολείσαι καταρχάς?
2: Σε μία δουλειά είμαι και κάνουμε μία βιντεοσκόπηση.
0: Άρα μπορούμε να διακόψουμε ή να πάρουμε άλλη στιγμή?
2: Μπορείτε να διακόψετε αν είναι να κερδίσω.
0: Αν είναι να κερδίσεις, με τα χαράς. Okay. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ναι.
3: Πάντα έντεχνα,
4: πάντα
3: μελωδία.
0: Γιώργο, θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Χαρούλης, Βουγιουκλάκη, Φάμελος, Παπαγεωργίου.
0: Πολύ καλά. Και πάμε, Γιώργο, για τη φωνή που ψάχνουμε. 500 ευρώ σε δώρο επιταγή σε περιμένουν αν μας πεις ποια είναι αυτή η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Το μυαλό μου πάει στον Μπαρμπαγιάννη, στον Τζολιά.
0: Πάμε να κάνουμε την ταυτοποίηση στο μηχάνημα. Μπράβο, ρε Γιώργο. Μπράβο.
4: Ωραία.
0: Ακούς κάποια χειροκροτήματα από το στούντιο. Μόλις κέρδισες 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Σε καλή μεριά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποια βοήθεια σε βοήθησε περισσότερο?
2: Ότι κάνει σάτυρα και μετά με σιγούρεψε η στολή.
0: Η στολή. Η φωνή δηλαδή δεν σε παρέπεμψε.
2: Η φωνή δεν με βοήθησε, όχι.
0: Γιατί ο Αποστόλης τα κάνει αυτά. Τα τραγουδιστά.
2: Σωστό.
0: Ωραία. Γιώργο, συγχαρητήρια. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σου για τις λεπτομέρειες. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είσαι πάντα έτσι τυχερό, ικανός, υγιής, όλα τα καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Καλή αρχή στα νέα, στις νέες αλλαγές.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Καλή χαρά. Καλό καλοκαίρι. Γεια, γεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Βρέθηκε αυτή η φωνή. Τελικά την ψάχναμε και ο Γιώργος βρέθηκε. Ήμουνα σίγουρος πως θα βρεθεί σήμερα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εντάξει, όταν λες ότι ασχολείται με τη σάτυρα και φοράει στολή, ο Τσολιάς της Ελληνοφρένειας, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, είναι, εντάξει, νομίζω είναι μονόδρομος. Οπότε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης που είπε τη λέξη έντεχνα για το quiz. Μας ταλαιπώρησε αρκετά αυτή η φωνή, να τη βρούμε. Μπράβο στον Γιώργο λοιπόν που τη βρήκε. Έτσι, για την ιστορία απλά να πω ότι ψάχνουμε τις φωνές αυτές από τον Φεβρουάριο. Και η λύση του ενίγματος δόθηκε τώρα τέλη Ιουλίου. Επιστρέφουμε μαζί με την ανανεωμένη μας εκπομπή από Σεπτέμβριο. Επιστρέφουμε και με νέο μοντάζ για τις φωνές αυτές που θα ψάχνουμε, οπότε να είστε σίγουροι ότι αυτό το παιχνίδι θα μας απασχολήσει για πολύ ακόμα, αφού είναι ότι σας αρέσει πάρα πολύ. 8 και 37 εντωμεταξύ η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με Λάμπρο Βασιλείου και το δέντρο. Βρέθηκε η φωνή. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.

μάις ο μάις είναι φούλα. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

κίνδυνο στην αγορά του Αλχαλίλη. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Τετάρτη. Έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα, 9 παρατέταρτο η ώρα. Να μιλήσουμε για ταξίδια για ακόμα μία φορά. Απλά να ρίξουμε μία ματιά από μία πιο ρεαλιστική οπτική γωνία. Διαβάζουμε στοιχεία από μία έρευνα της Ελστάτ. Τα βρίσκουμε τα στοιχεία αυτά στο News 24/7. Ταξιδέψαμε, λέει, λίγο παραπάνω το 25, αλλά μείναμε σε συγγενείς και φίλους. 11% αυξήθηκε ο αριθμός των ταξιδιών σε σύγκριση με το 24. 76,7 ευρώ η μέση ημερήσια διαπάνη για τα ταξίδια εντός Ελλάδος, 77 ευρώ πες. 153 σχεδόν ευρώ η μέση δαπάνη για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η μέση ημερήσια δαπάνη. Δεν είναι και λίγα. Το 97% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε για προσωπικούς λόγους, όπως διακοπές, αναψυχή ή επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους. Ενώ μόνο το 3% είχε να κάνει με επαγγελματικά ταξίδια. Σχεδόν τα μισά ταξίδια, αυτό έχει εδώ ένα ενδιαφέρον, σχεδόν από τα μισά λοιπόν ταξίδια, τα προσωπικά, πραγματοποιήθηκαν με διαμονή σε κατοικίες φίλων, συγγενών ή εξοχικά. Όχι σε ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Τα μισά ταξίδια. Αυτή είναι η σημαντική λεπτομέρεια. Επίσης, ακόμα μία, οι άνω των 65 ετών ταξίδεψαν περισσότερο. Αυτό το στοιχείο κάπως μου αρέσει. Μετά τα 65 αρχίζουν τα ωραία. Ή τουλάχιστον αυτά που θα έπρεπε να τα αντιλαμβανόμαστε ως ωραία. Γιατί μετά τα 65 ξεκινούν άλλα θέματα και βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε το μεταξύ εμείς τώρα με το Ατελιέ Παπαζό και Ακύλας. Είναι ο Μελωδία στην παρέα σας. Η ώρα έχει πάει το μεταξύ 8 και 47.

και αυτό και πόσο μεγάλη επιτυχία και συνεργασία έκπληξη Νατάσα Θεοδωρίδου, Ευανθία Ρεμπούτσικα από την ταινία Πολιτική Κουζίνα. Το τραγούδι που μας σημάδεψε για πολλά χρόνια. Στα λιμάνια ανάψαν φωτιές. Καλημέρα, μελωδία. Να σας πω κάτι που συνέβη πριν, σε περίπτωση που το χάσατε και δεν ακούσατε. Βρέθηκε η φωνή που ψάχναμε και ψάχναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό πια. Μας είχε μείνει μόνο μία φωνή. Είχαμε βρει από το μοντάζ στο παιχνίδι μας με τις φωνές. Ψάχναμε πέντε φωνές. Είχατε βρει τις τέσσερις. Η μία φωνή λοιπόν που ψάχναμε και την ψάχναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τελικά βρήκε ο φίλος μας ο Γιώργος, πως ανήκει στον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον γνωστό Τσολιά δηλαδή. Και συγχαρητήρια και στο Γιώργο, κέρδισε μια πολύ ωραία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό επιστρέφει δρυμύτερο μαζί με τη νέα ομάδα της εκπομπής που θα ακούσετε στον αέρα σε λίγες μέρες. Δεν λέω προς το παρόν τίποτα παραπάνω. Να ακούσουμε τώρα Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι «Ροζ». 9 παρά 6 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας λοιπόν το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Σέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαδιτός. Προπόληση more.com. Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 9 και 2 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Εμείς οι λίγοι που έχουμε μείνει εδώ λοιπόν στην Αθήνα μποτιλιαριζόμαστε. Έχουμε μποτιλιάρι με αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά. Στην κάθοδο του Κηφισού, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και Εγάλεο, ενώ στην άνοδο ξεκινάει από Λένορμαν και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση επίσης στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, από εκεί και στο Καλλιμάρμαρο, στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πολύ έντονη, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο ρεύμα προς λιμάνι. Έχουμε εκεί επίσης κίνηση στην άνοδο της, στην ανηφόρα μάλλον, της Ηλιούπολης, για να πάμε στο περιφερειακό του Καρέα, αλλά μέχρι την ανηφόρα, μέχρι τον Βύρονα θα βρείτε μποτιλιάρισμα. Μετά κάπως τα πράγματα φτιάχνουν, όπως επίσης βλέπουμε κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, πολλά ψία εδώ, και στην κάθοδο από γυροκομείο και μετά για να φτάσουμε στο κέντρο. Αυτά προς το παρόν, καλημέρα μελωδία, στην παρέα σας θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10, συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες εδώ, το τραγούδι «Χωρίς αναπνοή».

Η Αρλέτα και το μπαρ του Ναυάγιο, εντωμεταξύ προς έκπληξη μου, βλέπω όλο και πιο συχνά μπαρ με τέτοιο όνομα. Πια. 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας, τη Λένα. Είναι ακροάτρια και μου τηλεφώνησε λίγο πριν εδώ στο στούντιο για να μου πει ότι όντως χρειαζόμαστε όλοι μεταξύ μας να εμψυχώνουμε ένας τον άλλον. Εμείς οι λίγοι που έχουμε απομείνει στην Αθήνα, διότι τρέχουμε και σαν τρελοί. Δεν φτάνει απλά το ότι είμαστε εδώ, αλλά πρέπει να προλάβουμε να κλείσουμε εκκρεμότητες. Τώρα η Λένα είναι λογίστρια για παράδειγμα και μου έλεγε η καφή, πια, όλα, χαμός. Καταλαβαίνω απόλυτα, Λένα. Και εμείς όλοι τρέχουμε να προλάβουμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητες. Οι άλλοι έχουν φύγει, παίρνουν καλά. Εμείς είμαστε εδώ και τρέχουμε. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, μην τρελαθούμε αρχικά, ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είμαστε και τελείως μόνοι μας. Βλέπω τώρα ένα ρεπορτάζ στο Βήμα. Μπορεί λέει, η Αττική να αδειάζει εν ώψη Αυγούστου, αλλά η πρωτεύουσα παραμένει γεμάτη επισκέπτες. Προσέξτε τώρα, έχουμε στοιχεία. Η τουριστική ανάπτυξη, λέει, ξεπέρασε τα προ-πανδημίας επίπεδα με το 60% των τουριστικών κλινών, κρεβατιών δηλαδή, να συγκεντρώνεται σε περιοχές όπως το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μοναστηράκι, το Θυσίο, το Κουκάκι και τα Εξάρχεια. Okay, λογικό. Έχουμε τριπλασιασμό Airbnb. Οι βραχυχρόνιες, λέει, μισθώσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 60% σε σχέση με το 2021, ενώ στο εμπορικό κέντρο τα Airbnb σχεδόν τριπλασιάστηκαν μέσα σε 8 χρόνια, επεκτείνοντας την τουριστική πίεση πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα του ιστορικού κέντρου. Αποτέλεσμα, θα το έχετε δει και εσείς αν κατεβαίνετε στο κέντρο. Το κέντρο είναι γεμάτο τουρίστες και μόνιμους κατοίκους βλέπεις με τα κιάλια. Και όλο και πιο μακριά από το κέντρο. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, βεβαίως, συμβαίνει σε πολλές πόλεις παγκοσμίως. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και όλο και πιο μακριά από το κέντρο. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, βεβαίως, συμβαίνει σε πολλές πόλεις παγκοσμίως. Είναι ένα πολύ

εμβληματικό άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία, τον Άγιο Φεβρουάριο, με ιστορίες που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου, εμπνευσμένες από ανθρώπους της Μικράς Ασίας, από Έλληνες εκεί. Ήταν το τραγούδι «Ιησούς τα πήγαινε μπροστά», Δημήτρης Μητροπάνος, σε μία από τις πρώτες του ηχογραφήσεις, η μουσική του Δήμου Μούτση, βεβαίως. Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, σήμερα 9 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και δίνει την ευκαιρία σε έναν ή σε μία από εσάς να κερδίσει 11.500 ευρώ. Τι ωραία που είναι αυτά τα χρήματα, έτσι να σου έρθουν ξαφνικά στο λογαριασμό σου. Αν κι εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε. Ούτως ή άλλως περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει πρώτον να την απαντήσετε για να μην χάσετε την ευκαιρία σας και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Κερδίζετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω το ποσό για να το θυμόμαστε. 11.500 ευρώ και καλή επιτυχία. Τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και ένα τραγούδι μας θυμίζει πως η αγάπη είναι μια μαχαιριά. Που ζωντανώς αφήνει, όπως έλεγε και η Κιτσοπούλου.

0: Τετάρτης 29 Ιουλίου, η ώρα πάει 9 και 25. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με την καμπάνια την πρόσφατη που είναι πολύ ωραία, που επέστρεψε έτσι μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τραγουδιού «Τυχερό Αστέρι» αφηγείται έτσι μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, εμείς τώρα έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο από την αίθουσα σύνταξης και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγουδά εδώ ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Λοιπόν άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
15: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
15: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
15: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
15: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
18: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
19: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
18: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Επί της παραλίας σε δημόσιο χώρο ταλαιπωρείται ένα χέρι. Οδηγεί πάνω στην κοιλιά σου. Σε ακούμπησα με τη συνένεσή σου. Υμνώ έτσι και το δικό σου χέρι. Θαλάσσια άβρα. Ήθελα πολλούς μήνες να σε φιλήσω στον νόμο. Διακριτικό φιλί. Πέτρος Στεφανέας.
22: Πιάσε μελωδία.
23: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Κι όταν σου χορεύω,
25: πόσα δεινώ, πόσα θες.
23: Πάντα έντεχνα.
25: Εγώ σε ευχαριστώ.
23: Πάντα μελωδία.

στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 37 η ώρα. Εσείς πήρατε θέση στο επίμαχο θέμα του τραγουδίου Γιάννης Σοφωνιάς? Αν όχι, είστε από τους λίγους στα social, γίνεται χαμός. Και δικαίως. Αν δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί, δεν επετράπη στο Μανώλη Μητσιά, χθες ή προχθές μάλλον, να πει το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς σε ένα αφιέρωμα που έγινε για τον Νίκο Γκάτσου που είχε γράψει τους στίχους. Και ο Μητσιάς ήταν και ο πρώτος που είχε πει το τραγούδι. Ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει τη μουσική εδώ, και επειδή το πώς θα ακούγεται το έργο του Χατζηδάκη και το πότε και με ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες μάλλον, αυτό είναι κάτι που ανήκει στον απόλυτο έλεγχο των ανθρώπων που διαχειρίζονται το έργο του Χατζηδάκη. Και εδώ, για τους δικούς τους λόγους, αποφάσισαν πως δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή. Οπότε ο Μητσιάς τι έκανε? Απήγγειλε απλά το τραγούδι αυτό. Δεν το τραγούδισε. Διάβασε τους στίχους. Αν ψάξετε, θα βρείτε και άλλες λεπτομέρειες για το θέμα. Ωστόσο, το ζήτημα εδώ είναι το εξής. Προφανώς τα πράγματα δεν είναι μόνο άσπρο ή μαύρο. Γι' αυτό και οι τόσες απόψεις. Αλλά σκεφτείτε πως το έργο του κάθε καλλιτέχνη, μετά από 70 χρόνια από το θάνατό του, γίνεται δημόσιο κτήμα. Άρα, όλο αυτό που συμβαίνει δεν θα συμβαίνει μετά από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνω βεβαίως τι σημαίνει το να προστατεύεις το καλλιτεχνικό έργο, την καλλιτεχνική σου κληρονομιά, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, δεν σας κρύβω το πόσο πολύ θαυμάζω το Θεοδωράκη, ο οποίος λίγο πριν φύγει έδωσε ως οδηγία ως προς τη διαχείριση του έργου του το εξής. Απαγορεύεται, το απαγορεύεται. Και ό,τι γίνει. Με την ευκαιρία, σήμερα συμπληρώνονται 101 χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκε ο Θεοδωράκης. Αυτά προς το παρόν. Πάμε στα δικά μας. Σοφία Σπυρίδης, κάτι μου κρύβεις τώρα στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 39 πάει η ώρα. Καλημέρα.

Κάπως έτσι κύλησε παρέα το πρωινό της Τετάρτης. Έχουμε 29 Ιουλίου σήμερα. Εμείς μεταξύ μας, εμείς και εμείς δηλαδή, μέχρι να περάσουμε και εμείς το δικό μας διάλειμμα. Καλή δύναμη πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή επιστρέφει σύντομα, ανανεωμένη με νέα ομάδα. Περισσότερο θα πούμε σε λίγες μέρες. Επίσης, να πούμε ότι στις 10 θα είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και θα μας κρατήσει παρέα μέχρι τις 2. Η μουσική συνεχίζεται εδώ τώρα με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Θέλω Κοντά Σου Να Μείνω από τον Δημήτρη Βραχνό. Πολλές ευχές για μια όμορφη και κάπως δροσερή, αν γίνεται ή όπου γίνεται, μέρα. Δεν νομίζω γιατί η θερμοκρασία θα είναι υψηλή σήμερα, αλλά από αύριο ίσως τα πράγματα φτιάξουν. Γενικότερα. Καλημέρα.

0: επιστροφή η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
1: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουβανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παππούσα πριν μας δω μαζί, ε? Τι άλλο θέλουμε για καλημέρα. Υπέροχη στίχη του Παρασκευά Καρασούλου σε αυτό το τραγούδι που λέει η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά το υπογράφει κιόλας με το αν 10 λεπτά, όχι 10 και 7, λέμε καλημέρα. Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, 29 Ιουλίου, Τετάρτη και άλλες 2, ε? Για να μετράμε για την καλοκαιρινή άδεια. Και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο εδώ στο Μελωδία Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Υπόγεια ρεύματα και ατμόσφαιρα συναυλίας. Για τη συνέχεια μου αρέσει να μιλάω πολλά. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρεμίξ από τη Χριστίνα Γκόλια. Στο ζητάτε να σας πω αμέσως μετά. Καλημέρα και πάλι.

Τετάρτη και για πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Είναι ο Κηφισός από το ύψος Λένορμαν μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κυρίως όμως στην άνοδο με πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Στην Κηφισία στο ύψος του Γεροκομείου και επίσης ο Κηφισός έχει πολλή κίνηση και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητό σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα και δεν έχετε φτάσει ακόμα στις δουλειές σας. Το 6956614992 να θυμάστε ότι είναι στη διάθεσή σας πάντα για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας μαζί για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία και εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα.

Δυστυχώς είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο από ό,τι διαβάζω τώρα. Είναι πολλές οι διασπαρτές εστίες. Δεν εφησυχάζουμε λόγω των ανέμων, λένε από την πυροσβεστική, γιατί η πρόβλεψη είναι να ενισχυθούν το μεσημέρι οι άνεμοι έως και οκτώ μποφόρ. Για να δούμε τι άλλα έχει να μας πει ο Γιώργος Βράτσος, που έρχεται σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Δημήτρης Μητροπάνος και Έρωτας Αρχάγγελος αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Νέα σε μελωδία 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112 και ενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και ΗΠΑ. Στο φυλακείο του Αγαθονησίου σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω στους δρόμους όπως και χθες. Και δεν θα συλλογέμαι παρά ένα κομμάτι από τον πατέρα και ένα κομμάτι από τη θάλασσα. Αυτά που μ' άφησαν και την πόλη. Την πόλη που τη άπησαν. 25 Μαΐου, Κατερίνα Γόγου.

νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας που κάποια στιγμή να μην τραγούδησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, έστω μία φορά, το ένα βράδυ που βρέχε. Εδώ από το Γιάννη Κότσιρα, 10:32, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία. Καλοκαιρινά νέα, έτσι τα λέω εγώ όσα διαβάζω κατά καιρού. Αυτή την περίοδο βλέπω τώρα, για παράδειγμα, στη Life, ότι στην Νάπολη γίνεται έφοδος σε όσους κρατάνε θέσεις στην παραλία με ομπρέλες από το προηγούμενο βράδυ. Είναι μια οικία εικόνα και σε εμάς εδώ. Υπάρχει έτσι μια. Έχουν ένα πρόγραμμα κάποιοι άνθρωποι από το βράδυ να αφήνουν μια πετσέτα πάνω σε μια ομπρέλα, να αφήνουν την ίδια την ομπρέλα, ένα καρεκλάκι, μια πετσέτα, μια ψάθα, οτιδήποτε, για να κρατήσουν, να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Στην Απολή παν φτάνει μέχρι εδώ. Μάλιστα, οι ιταλικές εφημερίδες για να συνεννούνται μεταξύ τους, τους λένε πονηρούς της ομπρέλας. Για τους πονηρούς της ομπρέλας, λοιπόν, πρόστιμο έως 500 ευρώ. Για να πάρουν πίσω τα αντικείμενα που θα τους κατασχεθούν, πρέπει να ακολουθήσουν προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Το δυσκολεύουν δηλαδή όλο και πιο πολύ. Το ίδιο ισχύει και στη Σαρδινία, από ό,τι βλέπω, στην Απουλία κτλ. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις ελεύθερες παραλίες σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ακριβώς δηλαδή έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι σε σχέση με τα πρόστιμα που θα απλωθεί σιγά σιγά παντού. Έτσι είναι αυτά. Ντόμινο. Ας περιμένουμε και θα δούμε, νομίζω, και στα μέρη μας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια. Και ένας Τούρκος στο Παρίσι, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: αυτή η φωνή και αυτή η ερμηνεία έκαναν τους περισσότερους να πούν ποια είναι αυτή η φωνή. Και είναι η Μαρίανα Κατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων που δεν άργησε καθόλου να γίνει viral. Έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία και πάμε λίγα λεπτά πριν τις 11 να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Ορίστε, οι μέρες περνάνε, μεθαύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και έχει μέσα 11.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό για αυτή την εβδομάδα και λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τις 4 η ώρα την Παρασκευή μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά δεν θέλω να ξεχνάτε Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 ώρα και μέρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα να έχετε το νου σας στο τηλέφωνό σας. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. 11.500 ευρώ δηλαδή. Το λέτε και τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
8: Πιάσε μελωδία.

Όλα, όλα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οπτασίες, ιστορίες που λέμε ο καθένας στον εαυτό του. Με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα λέμε καλημέρα, 11 και 6 πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου, πρωινό στο Μελωδία, Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και σε περίπτωση που τώρα είναι να φύγετε για διακοπές, έχετε ήδη φύγει και μας ακούτε από τα μέρη που κάνετε τις βουτιές σας ή τέλος πάντων πρόκειται να πάτε, ξέρετε ότι έχετε και τη δυνατότητα αν θέλετε να μοιραστείτε τις δικές σας στιγμές μαζί μας με mail σας, μπορείτε να μας στείλετε τις φωτογραφίες που έχετε ξεχωρίσει από τις διακοπές σας και θα τις δείτε δημοσιευμένες στα social του Μελωδία, έτσι για να περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι μαζί με οποιοδήποτε τρόπο, πάνω απ' όλα η μουσική, αλλά υπάρχει και το περιεχόμενο, υπάρχει και η φωτογραφία. Νίκος Πορτοκάλογλου για τη συνέχεια, είδα τα μάτια σου κλαμμένα και αμέσως μετά Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, καλημέρα και πάλι.

Πατάκη και Χατζηφραγκέτα την πρώτη μέρα. Μετά 1η Αυγούστου είναι Μίλτος Πασχαλίδης, παραδοσιακό γλέντι και Αλέξανδρος Τζουβέλλας. Και 2 Αυγούστου Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιου και Λόγος Τιμής. Και μπορείτε με μήνυμά σας στο 695-6614-992 να στείλετε και το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Συμπληρώνετε αμβρακία προκειμένου να βρεθείτε εκεί για όλες τις μέρες 31, 1 και 2 Αυγούστου, όπως είπαμε. 6, 9, 5, 66, 14, 9, 9, 2, το ονοματεπώνυμό σας, και συμπληρώνετε αμβρακία σε έναν υπέροχο και πανέμορφο χώρο κιόλας. Πάμε να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη τώρα.

Μια ανάσα δροσιάς μας περιμένει, λέει, διαβάζω τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Καλώς να έρθουν και αυτές οι ανάσες και ο Αύγουστος. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 32 βαθμούς. Η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 36. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Χάρης Αλεξίου και όποια και να είσαι αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάρο ήχησε το 112 και ενώθηκαν οικισμοί. 4,5 ρίχτερ ταρακούνησαν το βράδυ τα Γιάννενα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Άνοδος 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων από Ιράν και ΗΠΑ. Στο φυλακείο του Αγαθονησίου σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις Κυριαζίδη κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
12: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις.
13: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν έρωτας και σε έπεσα χαμηλά. Τόσο που στο τέλος ξέχασα τον πόη μου. Ήταν ωραία στη δροσιά της σκιάς σου. Όμως από όλα το καλύτερο ήταν που έφυγα όρθιος. Θα απορείς πώς το κατάφερα, μα δεν θα το μάθεις ποτέ. Ας κρατήσω και κάτι για μένα. Στο ύψος μου, Πέτρος Βασιλάκος.

Ακόμα μια φορά από τις πάρα πολλές φορές που διαβάζουμε για την Οδύσσεια, για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία παρεπιπτόντας σαρώνει στα ταμεία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Εγώ έχω προγραμματίσει να τη δω μέσα στις επόμενες μέρες. Περιμένω όμως τη γνώμη σας. Έτσι, κουβέντα να γίνεται, ξέρετε. 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί περιμένω το μήνυμά σας. Έρχεται μέσω Viber και WhatsApp. Και αν δεν θέλετε να πούμε για την Οδύσσεια, ας πούμε απλώς μια καλημέρα. Από την άλλη, βλέπω ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα από αύριο και σε επιλεγμένους κινηματογράφους θα έχουμε τη δυνατότητα, όσοι θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κρίστοφερ Νόλαν, να δούμε μια ταινία του που δεν την έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα, την ταινία Following, που έχει και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι ένας νεαρός άντρας ο οποίος σκέφτεται να γίνει, φιλοδοξεί μάλλον, να γίνει συγγραφέας, και για να το πετύχει αυτό αρχίζει να ακολουθεί άγνωστα άτομα στο δρόμο, να παρατηρεί προσεκτικά τις συνήθειές τους, που μένουν, να χτίζει ιστορίες γύρω από αυτούς. Μια μέρα θα ακολουθήσει και έναν άντρα ο οποίος τυχαίνει να είναι ληστής, και τα υπόλοιπα ξέρετε. Στη μεγάλη οθόνη. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο Κρίστοφερ Νόλαν, από αύριο κινηματογράφους και η ταινία Following. Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέκα Κανελίδου για τη συνέχεια, με τα δίδυμα Φεγγάρια στον αέρα του Μελωδία.

0: Αύγουστος από τη Ματούλα Ζαμάνη, έτσι όπως τον ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία. Από την άλλη, ο Αύγουστος για κάποιον θα ξεκινήσει με 11.500 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του. Και μιλάω για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο μεθαύριο ανοίγει. Η Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19.600. Δεν θέλω να ξεχνάτε το ποσό. Πώς να ξεχαστεί, εξάλλου είναι και μεγάλο ποσό, 11.500 ευρώ, γιατί θα χρειαστεί να το πείτε στη μέρη και να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνό σας μεταξύ 4 και 5 αμέσως. Αμέσως απαντάτε, γιατί μπορεί να είναι η μέρη. 5 πρώτα χτυπήματα, λοιπόν, λέτε το ακριβές ποσό, 11.500 ευρώ, και αμέσως τα μετρητά γίνονται δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media, τελένα, SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει,

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Καημός αλήθεια να περνώ, του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει η σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμά του. Ερωτικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία...

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
8: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
9: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, τώρα που έπαψες πια να υπάρχεις, για να υπάρχω κι εγώ, είμαι ήσυχη για σένα. Που είσαι τόσο τέλειος, όσο τέλειος φτιάχτηκες για μένα. Γεμάτη είμαι από τη μνήμη της στιγμής, την ευλογία εκείνης της συνάντησης. Εσύ κι εγώ, πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: ήξερες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λίρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
8: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
12: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
11: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
9: Πάντα έντεχνα.
13: Έλα, πάρε με.
9: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
14: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Είναι ψυχές πλασμένες από μάρμαρο και άλλες από χαμόγελο. Είτε πόνο, είναι και μία πλασμένη από τριαντάφυλλα. Όμως εκείνη δεν τη φανερώνω. Μυστικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
13: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Μαζεύουν λέξεις ωρό. Τις πλένουν, τις στίβουν, μόνες στεγνώνουν. Σε ξερά κλαδιά, κουράστηκα πια να στιβάζω λόγια. Ερμάριο σκοτεινό η καρδιά. Η νύχτα με βρίσκει με χέρια γεμάτα. Κρεμάει φώτα βαριά. Σωθικά δικά μου φεγγίζουν σαν ξένα. Μέσα τους καίνε αλωτινά παιδιά. Ένα-ένα ανεβαίνω τα γράμματα. Στο τέλος της σκέψης, μόνη και πάλι αποκοιμνιέμαι. Χέρια γυμνά, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη, στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
8: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
7: Όχι, γιατί
8: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
10: Μη μου μιλάς για αγάπη.
6: Πάντα έντεχνα.
10: Έχει πανσαλίνο απόψε.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
12: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Για σένα δεν είχε τίποτα ο κόσμος, για μας τα λουλούδια και η θάλασσα. Τα λουλούδια και οι λαμπροί, χωρίς δαχτυλίδι στο χέρι. Περιχαρακωμένη στη μοίρα σου, ψήλωνες μέσα στη μοναξιά σου. Μας μάλωνες με την πίκρα σου. Η εκλογή μου, Νικηφόρος Βρετάκος.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Για να σας βρω πρέπει να γυρίσω το χρόνο πίσω. Στο θολό σημείο των συνειρμών. Τα όνοματά σας δροσερά φωτίζουν την κατεύθυνση του νέου κόσμου που θα ερχόταν, αλλά δεν ήλθε. Οδηπορικό, Ελένη Πορτάλιο.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Μιλώ με τα ψηλά.
9: Φίλα με.
7: Πάντα έντεχνα.
10: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
11: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Μια μυγδαλιά και δίπλα της εσύ. Μα πότε ανθίσατε? Στέκομαι στο παράθυρο και σας κοιτώ και κλαίω. Τους η χαρά δεν την μπορούν τα μάτια. Δώσ' μου, Θεέ μου, όλες τις στέρνες του ουρανού να στις γεμίσω. Μια μυγδαλιά και δίπλα της. Νικηφόρος Βρετάκος.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάκης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: στάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Διαδρομές χιλιών, ατέλειωτες πορείες. Εσύ ο δρόμος, εγώ σαν όχημα. Να με καλείς εσύ, να σε διαβαίνω εγώ. Μακρινές μου ασίες, Ελένη Σκάρπου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πάντα
0: μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτε. Ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς, ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ότι κρέμασε μία ναχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου. Και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι, ως να ήταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή, Νικηφόρος Βρετάκος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φαρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είσαι πλασμένη για μένα και εγώ για σένα. Σε πρόσμενα, του είπες. Από την αθρώα μάζοξη της άνοιξης έως τα ανέφελα χειμωνιάτικα πρωινά. Όλα όμως ξεκίνησαν από εδώ. Φέδρα, ελπίδα ποθουλάκι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
2: Θέλει μελωδία.
0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
4: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που λέει από μέσα του «Και τι δεν θα δίνα για να έχω τη χαρά να βρισκόμουν πλάι σου στην Ισλανδία, στο φως της μεγάλης εκείνη της μέρας και να μοιραζόμαστε τούτη τη στιγμή όπως μοιράζεται κανείς τη μουσική ή τη γεύση ενός φρούτου». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς βρισκόταν πλάι της, στην Ισλανδία. Νοσταλγία του παρόντος, Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετία.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέων ο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέων ο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέων ο Βάθενς.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα φυτέψω στον κήπο σου 7 μικρές ροδιές για να γεύεσαι τους χυμούς από τα πικρά τους ρόδα και να μην λαχταρά στα δάκρυά μου. Θα φυτέψω στον κήπο σου 12 κόκκινα αμπέλια για να μεθάς από το χρώμα τους και να μην ματώνεις με φιλιά τα χείλη τα δικά μου. Θα στολίσω τον κήπο σου με 40 συντριβάνια για να ξεγελάς τη δίψα σου και να μην με αφανίζεις όταν πίνεις από μένα. Και επειδή θα μισώ τον κήπο σου, θα ξεριζώσω τις μικρές ροδιές για να γεύεσαι πάλι τα δάκρυα τα δικά μου. 7 μικρές ροδιές. Ευγένιος Τριβιζάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τουδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η Σούρα ξεπροβάλλει πάλι βέβαιη και μοιραίος θα με πετάξει στα άπατα νερά του διασυρμού. Στις 6 θα είμαι πρίγκιπας, ποιητάρης, ο πιο ωραίος και τα μεσάνυχτα ξεφτύλα του συναγερμού. Ακούω το καμπανάκι, βαθιά μέσα μου να σκούζει. Μα στον κατήφορο που πήρα πώς να κρατηθώ. Ψηλιάζομαι και τη Μαρία, χιδέα να με λούζει με όποια βρισιά. Και αργά, σιγά, βουλιάζω στο βυθό. Μοιραίος, Ηλίας Λάγιος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: είναι. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τις πάρτις οι πορτοκαλιές, χιόνι. Λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν απ' τα λόγια σου. Γύρανε τα κλαδιά τους, γιώμησα το μικρό μου κόρφο. Πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιάζονταν. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χθες έλουσα, χθες άλλαξα. Πού γύριζες, ποιος γιώμησε τα ρούχα σου δάκρυα και ναραντζάθια. Τη πάρτι οι πορτοκαλιές, Νικηφόρος Βρετάκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άννα, μη
2: κλαις. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε ποια πορεία κρατούσες χαλινάρια? Ποια κόρη σου χάραξε ηλιαχτίδες στα σκοτάδια? Ποιος ύπνος πήρε το χρυσό σου χρόνο? Πότε λερώθηκες σε λιθάρια σβεστομένα? Σε ποιο γλυκό νερό ξέπλυνες την αρμύρα? Έρωτας Παν, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Τηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να
4: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.